0: Οι μύγες βαλσαμώνονται με βάλς.
1: Οι μύγες βαλσαμώνονται με βάλς. Οι μύγες βαλσαμώνονται με βάλς.
2: Together!